Τυλίχτω μέσα να παιδευτώ. Κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ. Στον το καμίνι να καψαλίστω. Να τυλίχτω μέσα να παιδευτώ. Κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ. Στον το καμίνι να καψαλίστω.